0: 95,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Και βέλο, λάσσε σονάρε, λάσσε σονάρε. Θέτη, θέτη, λάσσε σονάρε, λάσσε σονάρε.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
8: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Dress it up, I was never sad.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

πολύ θα δεν ήθελα να τον δω αυτόν με τα μαλλιά μέχρι το πάτωμα. Τι, χάνουμε μαλλιά τώρα πάλι. Βρε καλώστε τα παιδάκια. Καλημέρα στο Απανταχού Ηράκλειον. Απανταχού λέω γιατί είσαστε πολλοί που είσαστε όξω από το Ηράκλειο και με παιδεύετε. 105,1 μουσικό κανάλι. Ναι μωρέ, φορτό ήρθαμε, φορτό.

διάλεξα να το come together, έτσι, για ορισμένους οι οποίοι μας έχουν ξεχάσει και με στεναχωρεί αυτό. Περάσανε στο κόμμα των άλλων. Οι άλλοι που φταίνε, ναι, σε αυτούς.

come together, μωρέ, come together. Ανεμαζοχτείτε. Έστειλα την πρώτη καλημέρα στο Ηράκλειο, την έστειλα να σκύβει σαν Αθήνας, στους τακτικούς άρεστους. Καλημέρα Γιάννο, καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα Στέργε, είδες μικρός που είναι ο κόσμος, ε. Βασιλάκι, ανεμαζοχτείτε.

Λοιπόν, εκεί που είχα βάλει τον ειδικό για τα αρχεία, ποιος είναι, πού να θυμάμαι το νούμερο του τώρα, και έψαχνε τα αρχεία, βρήκε ένα που έγραφε 500 και μου λέει πόσα μου δίνεις. Λέω, τι να σου δώσω, δώσ' μου τα αρχεία να το δω. Τα 500 καλύτερα όλων των εποχών, πότε τα κατέβασα, πότε τα ανεμάζωξα, ούτε θυμάμαι.

no satisfaction, ρε παιδί μου, που να ακούσε τέτοιες μουσικές που να ικανοποιηθείς. Πώς το γελάγαμε όταν πρωτακούσαμε το satisfaction. Το κοροϊδεύαν όλοι οι Ηρακιώτες, satisfaction. Σφάξ την εσύ. Είναι τόσα που διαβάζω για αυτές τις περιπτώσεις. Όχι μόνο εκνευρίζομαι, αγριεύω. Δεν ξέρω που βρισκόσατε, τι ακριβώς κάνετε, αν περνάτε καλά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αν δεν περνάτε καλά, έχετε βάλει κι εσείς το χεράκι σας.

άρχισαν τα τσιγκλίσματα. Λοιπόν, θα το ξεκαθαρίσω με το θέμα αυτό σε λίγο. Έχετε φαγωθεί με την Οδύσσια. Από Ηλιάδα κανείς.

Έλα βρε, για να σε καθησυχάσω. Το όλο θέμα είναι πώς μαύρισε τόσο πολύ η ωραία Έλεγχη. Είχε πάει Μύκονο πριν τα γυρίσματα. Εξεχάστηκε και μαύρισε.

Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα ασφάλτος τρώσεις. Κάποτε έπρεπε να γίνουν και αυτά. Θα μου πεις καλοκαιριάτικα, ντάλα, ζέστη και αυτή πισά. Μπορεί να γίνει να τελειώνουνε. Και από ό,τι ξέρω αυτές τις μέρες για μαλάκι, Έλα, θα πιένετε αλοήρα.

Ήρωες, όπως λέει και ο David Bowie. Ήρωες που ζουν στις περιοχές που γίνονται έργα. Διότι αν υπήρχε ένα μέτρο και ένα σταθμόν, και αν πραγματικά ξεκινούσαν κάτι για να το τελειώσουν γρήγορα, όλα θα ήταν πιο απλά.

Μωρέ, βρε σε ζήτρωμα μου στείλεις τα τυροπιτάκια και εγώ θα τα φάω όλα. Συντροφιά μας όπως κάθε μέρα. Bakery and Coffee Veneris. Πετρακογιώρη και με άδω. Τα τυροπιτάκια, ναι, ξέρεις, τα κουρού. Εκεί στο Μασταμπά που κάθε μέρα μας σχομυρίζει τον τόπο με τα φρεσκοψημένα του καλούδια και τον υπέροχο καφέ που σερβίρει στο έθριο. Τι ωραία που τα λέω.

Καλώς τον Αντώνη μας, Αντώνη μου. Κάνω τόσα πολλά μαζί που ψιλομπερδεύομαι. Προς το παρόν βέβαια ασχολούμαι με τους S400 και ξέρεις είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσω εντός των ημερών. Γιατί μου είπε ο Ντόναλντ ότι θέλει να βοηθήσει τσι διπλανή

μία από τις λέξεις που με εξητάρουν είναι το τσι. Τσιτέκι, τσιάλι, τσι από εδώ, τσι από εκεί. Προσέξτε τώρα, επειδή έβαλα όλο το συνεργείο των πολεμικών συνταχτών του, ξέρεις, του μέσα μου να το ψάξουν το θέμα. Ο Ερντογάν έχει κάτι εις 400. Επειδή τους έχει λοιπόν, δεν μπορούν να του δώκουν τα αερόπλανα που θέλει. Αλλά πήρε άδεια από τον Πούτιν. Τι σχέση έχει ο Πούτιν? Δηλαδή από αυτόν τους αγόραζε, ρε παιδί μου. Πήρε από τα αφεντικό άδεια να τους πουλήσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήβγαν και είπαν ότι εμείς δεν έχουμε πει ότι θα αγοράσουμε τίποτα.

Αυτό το πάρα αυτά, Αντώνη μου, τα λέει όλα. Το είπα μια φορά σε μια φίλη και μου είπε ποια να πάρω. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, δηλαδή εμείς προσπαθούμε να αναλύσουμε το θέμα με δικά μας λόγια. Γιατί έτσι αλλιώς ο Ντόλα θέλει να βοηθήσει το φίλο του. Άρα θα πρέπει να το βρει αυτός ένα αγοραστήρι, παιδί μου, για τους S400 που είναι ρώσικοι και που είναι το αίτιον που δεν μπορούν να βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Τουρκίας.

Σαν άμαναμ καλημέρα σας Αθήνας στο Γιάννου και τις ηθοποιές. Έχουμε και ηθοποιές στην παρέα. Κάτσε να βγάλω τα βαταρχοπέδιλα, να βάλω πέδιλο.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Είμαι σίγουρος ότι τα παιδάκια ξυπνάνε νωρίς, έχουν συνηθίσει. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που περάσατε από εδώ, από την πυραμίδα του Λύκου.

Και φυσικά μόλις ανοίγετε τα ραδιοφωνάκια σας, έχετε χάσει το πρώτο ημίωρο, το οποίο μπορείτε να βρείτε κάλλιστα αν ψάξετε στο ντουλάπι με τα Όσπρια.

Be well wherever you are. You are listening 105.1 straight from Heraklion Creek. Γιατί μιλάω αγγλικά που και που, γιατί ακούνε άνθρωποι που δεν μιλάνε ελληνικά. Μα τι ερωτήσεις είναι αυτές.

Σεβασμός, λέει η Αρίθα Φραγκλίν. Σεβασμός. Respect. Το respect είναι για όλους εσάς που έχετε γεμίσει τη φατσοαπλώστρα με κακοποιήσεις γυναικών, ναι. Είναι κάτι λυπηρών, αλλά θα σας πω και ένα μυστικό που είναι κοινό μυστικό. Ξέρετε πόσοι άντρες, αντρίκλες, τις τρώνε καθημερινά από τις γυναίκες τους, αλλά δεν θα βγουν ποτέ να το καταγγείλουν. Γιατί, καταγγέλει μωρέ ο άντρας, καταγγέλει.

το είπα νωρίτερα, αλλά μάλλον έλειπες. Τα 500 καλύτερα τραγούδια, αποκλείεται να τα ακούσουμε όλα βεβαίως. Από το παρελθόν, ναι, από το παρελθόν. Γιατί το παρελθόν είναι η αρχή του παντός.

Αυτό το λέω εγώ, ο κύριος Ray Charles το λέει εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, απ' τη μια βλέπεις και διαβάζεις ότι ο τουρισμός κινείται ανωδικά στο Ηράκλειο. Πολλές αφήξεις, τρέλα στο λιμάνι, κρουαζιέρες. Απ' την άλλη, όλοι οι μαγαζάτορες παραπονιούνται ότι όλοι αυτοί δεν αφήνουν φράγκα. Πιάστε τους ένα-ένα και ρωτήστε τους. Έχουνε? Όλο χρόνο κάνουν το σκατό τους παξιμάδι για να μπορέσουν να κάνουν μια βόλτα να απολαύσουν τον ήλιο που εμείς έχουμε τζάμπα. Να κάνουν πλάτσα πλούτσα στα καταγάλανα νερά, να παραπονωθούν γιατί η θάλασσα έχει παραπάνω αλάτι. Να παίξουν ξύλο με τα τζιτζίκια. Να ψάχνουν γύρω γύρω να βρουν fish and chips. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Αλλά κατά βάθος οι τσέπες τους είναι το ίδιο άδειες με τα δικά μας.

105,1 μουσικό κανάλι. Καθημερινά 12 με 2 κοντά σας. Ω, είπαμε γιατί δεν βρήκαν άλλο. Εδώ προσπαθούμε να χαμογελάμε. Καμιά φορά και να σκάμε κρυφίως στα γέλια. Με το μαύρο μας στο χάλι.

Ναι, Ευαγγέλε μου, σημαδιακός μήνας ο Σεπτέμβρης. Σε Σεπτέμβρη είναι η ΔΕΘΕ. Δεν θα πάρετε τίποτα. Ή μάλλον Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σεπτέμβρη είναι ο μήνας που συμφωνήθηκε με τους παράγοντας, τους προμηθευτάς, τους σούπερ μαρκετάδες και τους λοιπούς να ρίξουν τις τιμές. Είναι αυτό που λέμε, κάμε το καλό και ρίξ' το στο λαό.

ίσως ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών, των επόμενων. Έχει χαρακτηριστεί απίστευτα τέλειο στα φωνητικά του. Ήταν και από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα την δεκαετία του. Σιγά που θα σας πω. Άντε του 60. Beach Boys. Λοιπόν, θα σας πω ποια είναι η διαφορά με τα γούστα μου σε ορισμένα πραγματάκια. Δεν μου αρέσανε ποτέ τα μη βιομηχανοποιημένα τρόφιμα. Προτιμώ τις αγνές, οικογενειακές, παραδοσιακές συνταγές. Και αυτή τη διαφορά την βρήκα στο Veneris Bakery and Coffee. Εκεί, Πετρακογιώργη και με Άνδρου στο Μασταμπά. Όλα φτιαγμένα με το χεράκι τους, οικογενειακές συνταγές χρόνων, ψωμί που είναι ψωμί, μεγάλη διαφορά από τα Frolex, υπέροχη εξυπηρέτηση και απίστευτος εσπρέσο.

Αργό φιλενάδα, αλλά τα βλέπω όλα. Καλημέρα Δώρα μας, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη για μια ακόμη φορά. Καλημέρα και στον Άγιο Νικόλο. Είπαμε, την Πέμπτη θα βγαίνουμε και από το δικό σας. Προς το παρόν μας ακούτε www.musicokanali.gr. Πανεύκολον.

Καλό μεσημέρι, Στέργιε. Νομίζω ότι ξεχνάω, ε. Ο Γιώργος μας είναι στη Μεσσηνία και μας ακούει από εκεί. Μην ανησυχείς. Μεσοπέλαγα αρμενίζει.

Καλό μεσημέρι σε όλους τους εποχούμενους, εσάς που κρατάτε το τιμόνι με τα δύο τα χεράκια. Που δίνετε παραπάνω προσοχή, όπως σας λέω κάθε μέρα, στους delivery και στους πεζί με το τηλέφωνο στο χέρι, που τουλούσεις στήλους και δεν τράφει σε εσάς.

Ευτυχώς που έχω μέσα ένα από όλους και μου λέει ότι πλησιάζομαι για αλλαγή ώρας, για να ξέρω τι θα ετοιμάσω. Πουτανέσκα σήμερα, πουτανέσκα.

Παγώθηκε ο πολιτικός συντάξης από μέσα. Εντάξει ρε, φύγαν άλλοι πέντε. Πόσοι μείνανε, δεν μας ενδιαφέρει πόσοι μείναμε. Μας ενδιαφέρει ότι τελευταίος πρέπει να θυμηθεί να κλείσει την πόρτα.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery & Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

σιγά που θα τα άφηνα στον μπακάρο. Το ξανάφερα κοντά μας γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τα εξηγεί όλα ρε παιδιά με απλά λόγια. Ούγκα τσάκα ούγκα. Σε ελεύθερη μετάφραση πρόσεξε τι ψηφίζεις.

Αν μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνο σας, χάσατε όλα τα προηγούμενα, καλά να πάθετε. Και του χρόνου που θα είσαστε στην ίδια τάξη θα τα μάθετε καλύτερα. 105,1 μουσικό κανάλι. Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ χαμογελώντας. Μόνο καλά εδώ, μόνο καλά. Γιαννάκη, στο MSN σου θα καταλάβεις. Έχω συνηθίσει να μην αναφέρω τέτοια πράγματα, αλλά στεναχώρια είναι, ναι.

Και είδες τώρα που δεν τα ξέρεις όλα. Και βέβαια υπάρχει και επαναστατικό τμήμα μέσα σε όλους αυτούς που κουβαλάω. Ασχολείται με πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Την τροποποίηση του Χαλβά Φαρσάλων. Τις μαλαπέρδες που λένε οι αρχηγοί. Σήμερα ασχολούνται βεβαίως με τη συνάντηση που έχουν αυτοί οι πρόθυμοι.

πρόθυμοι να βοηθήσουν την Ουκρανία. Εμάς μας ρωτήσαστε αν έχουμε προθυμία. Μας ρώτησε κανείς αν βαρεθήκαμε να πληρώνουμε για άλλους. Θα μου πεις πολλά ζητάω. Εντάξει παιδί μου, καμιά φορά ονειρεύομαι κι εγώ.

Είναι ορισμένα πράγματα που μαγγίζουν, το ξέρετε πολύ καλά. Έχω κι εγώ τις ευαισθησίες μου. Πάνω απ' όλα με αγγίζει η μουσική. Και όταν κάτι με στεναχωρεί το βγάζω έτσι. Καταλάβατε εσείς, καταλάβατε οι άλλοι, πιθανόν όχι.

Δεν θα μπορούσα να διαλέξω τίποτα άλλο από το επόμενο αγόρι μου. Lights will guide. Για το Γιώργο ρε γαμώτο. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω.

Ναι. Και βέβαια μου το έχουν ζητήσει πολλάκις, επειδή ξέραν ότι μ' αρέσουν αυτά τα κομμάτια. Ήρθε ωραία Δεσποινής και μου είπε εκείνο το κομμάτι του Παπακοσταντίνου που τραγουδάει ένας μαύρος, το έχετε?

ρε, δεν πάνε να τα λέμε κάθε μέρα. Όχι μόνο εμείς, όλοι τα λένε. Η προσοχή παραπάνω αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού και τα σπυρκαλιάς. Πάλι και η Εύβοια έχει απομείνει τίποτα για κάψιμο.

όπως το λες φιλενάδα, και πού να πιάσουν οι ζέστες. Τι λέω εγώ, δεν το λέω εγώ, το λένε οι μετεωρολόγοι. Έρχεται κάψον και καυτός Αύγουστος.

Ναι ρε Δημήτρη, νομίζω ότι δικαιωματικά το Creep ανήκει στα 500 καλύτερα όλων των εποχών. Είναι πολλά που δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε σε μια μέρα. Αλλά αν τα καταφέρουμε, θα ξαναμπούμε στο ίδιο αρχείο να ακούσουμε κάποια από τα υπόλοιπα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.
6: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
7: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Καλημέρα.
6: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
7: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
6: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
7: Veneris Bakery and Coffee.
6: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Κοίτα το ρολογάκι σου λίγο. Μόλις πήραμε την τελευταία τη στροφή με τα προσοχής, βέβαια, έστω και αν είναι πράσινο. Κοιτάμε ζερβά, κοιτάμε δεξά. Μη μας έρθει κανένας αφηρημένος.

Μα αυτά είναι τα αστεία της εποχής, αγόρι μου. Ένα ψήλο μαλλικουλέτς σίγουρα. Υπάρχει αυτή, πώς τη λένε, Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, που εισηγήθηκε την άρση ασυλίας της νοικοκυράς που φωνάζει συνέχεια στη γειτόνισσα. Ναι, είδες, ούτε ονόματα λέμε, ούτε οικογένειες στήγομαι. Φαντάσου τι θα γίνει σε αυτήν την επιτροπή. Θα γελάσει κάθε επικραμμένου χείλη.

ψηλά. Είπα εχθές, δηλαδή δεν ξέρω ρε παιδί μου. Το είπε ο Διονύσης Σχοινάς. Έχουν δώσει ήδη 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια στους αγρότες. Εν τω μεταξύ όλοι παραπονιούνται ότι έχουν αργήσει οι πληρωμές. Μας και τα δώσε σε άλλο ταμείο. Λέω τώρα εγώ, γιατί λάθη γίνονται. Ιδιαίτερο στην Ελλάδα.

One, μωρέ. One. Ένα. Πώς λέμε, ένα φορτίο 20 τόνι έμενταλ χαθήκανε. Κάτσε τώρα, γιατί όταν μου τα στέλνεις, γράφουμε και κάτι, δεις να καταλαβαίνω.

το ξανά, πα, μην παραπονιέσαι για τη ζέστη. Είσαι δίπλα στη θάλασσα, κάνε μια βουτιά να δροσερέψεις. Τι να πει Κιέβ. Η διπλανή μας η Ιταλία περιμένει αύριο 45.

θυμάμαι ξέχαστα τις πρώτες μέρες κυκλοφορία τους Nirvana. Βρε, αυτοί κάνουν φασαρία. Και τι ωραία φασαρία, όπως αποδείχτηκε.

Κοίταξε να δεις, αυτά θα ακουστούν πολλάκις. Με γιώτα, όχι με είδα. Ο άλλος επιμένει ότι θα καταφέρει να βάλει το κόμμα. Ποιο κόμμα φύγαν όλοι? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αλλά κοίταξε να δεις, από κουζουλούς δεν υστερούμε, έχουμε. Πιθανόν να, πιθανόν και να μη.

σας θυμίζω για μια τελευταία φορά πριν να φύγουμε στη συντροφιά μας καθημερινά Bakery and Coffee Veneris με Άνδρου και Πετρακογιώργη, Πετρακογιώργη και με Άνδρου, ωραία αγωνία, μοσχομύριστη.

Εσύ ρε Βασιλάκη που ανησύει συνέχεια. Κοίταξε να δεις τώρα, άμα παρακολουθείς τα νέα να πούμε από την πλευρά του ανέκδοτου, το ξανά πει η Κάλλας. Στις εξωτερικές υποθέσεις της Ευρώπης, η Τουρκία να σεβαστεί άμεσα τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της και είπε τέσσερις φορές στο ταγί.

υπεραισιόδοξο, σε βλέπω Βασιλάκη, υπεραισιόδοξο. Τη 13η σύνταξη, καλά. Πιστεύουμε παγκαίο. Εδώ κάπου σας χαιρετώ. Μια χαρά περάσαμε και σήμερα, μην ξεχνάτε. Και αύριο μέρα του Θεού είναι στις 12 ακριβώς, θα είμαστε εδώ.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Ατασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στον αέρα, ε. Okay. Λοιπόν, αν η Τρίτη σας βρήκε κουρασμένους, μπερδεμένους ή παρκαρισμένους με αλάρμ μόνο για 2 λεπτά, χαλαρώστε. Στο Ηράκλειο τα 2 λεπτά δεν είναι χρόνος, είναι τρόπο ζωής. Μπορεί να κρατήσουν 7 λεπτά, μισή ώρα, ή μέχρι να κορνάρει όλη η λεωφόρος και να βγει κάποιος από το περίπτερο φωνάζοντας: ποιανού είναι εκείνο το άσπρο Χιουντάι, ρε παιδιά. Αφήστε λοιπόν για λίγο κάτω τις υποχρεώσεις, πείτε στη φωνή που κάνει τους λογαριασμούς μέσα στο κεφαλάκι σας να περιμένει και ανεβάστε τη μουσική. Γιατί σήμερα δεν ήρθαμε απλώς να περάσουμε την ώρα, ήρθαμε να της αλλάξουμε λίγο τη διάθεση. Όσο πατάει η γάτα. Τρίτη απόγευμα στο Ηράκλειο, η μέρα δεν έχει πια τη δικαιολογία της Δευτέρας. Περάσε. Αλλά δεν έχει αποκτήσει ακόμα και το θράσος της Παρασκευής. Βρίσκεται ακόμα πίσω από τη μέση, σαν εκείνο το τραγούδι που ξεκινάει ήσυχα στο ραδιόφωνο και λίγα λεπτά αργότερα σε έχει παρασύρει να σιγοτραγουδάς με ένα αυθόρμητο χαμόγελο. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Σε παράλληλη μετάδοση αγουγόμαστε και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Με μουσική, ιστορίες, μικρές αποδράσεις και την απαραίτητη δόση ειρωνίας. Γιατί η πραγματικότητα χωρίς λίγο χιούμορ είναι σαν καλοκαίρι στο Ηράκλειο χωρίς κλιματιστικό. Αντέχετε, αλλά δεν υπάρχει και κανένας λόγος να το δοκιμάσουμε.

Πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου, η 195η ημέρα του έτους. Έχουν περάσει ήδη 194 ημέρες και απομένουν άλλες 170. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 15 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 36 το βράδυ. Μεγάλη καλοκαιρινή ημέρα, αρκετά μεγάλη για να προλάβεις να δουλέψεις, να κουραστείς, να πεις σήμερα δεν πάω πουθενά και στις 9 το βράδυ να στέλνεις μήνυμα που θα πάμε να δούμε τον ημιτελικό, ρε παιδιά. Αυτό δεν είναι ασυνέπεια, είναι διαχείριση ενέργειας. Άλλο το σώμα, άλλο η παρέα. Στις 10 έχουμε το πρώτο ημιτελικό για το Μουντιάλ, Γαλλία εναντίον Ισπανίας. Για να δούμε. Στο εορτολόγιο της ημέρας, σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Νικόδημου του Αγιορείτη και του Αγίου Ακύλα του Αποστόλου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Νικόδημο και στον Ακύλα, με υγεία, χαμόγελα και ανθρώπους που θυμούνται τη γιορτή σας πριν το θυμίσει το κινητό. Γιατί σήμερα το πραγματικό θαύμα δεν είναι να θυμηθεί κάποιος η γιορτή σου, είναι να τη θυμηθεί και να σου γράψει κάτι περισσότερο από χρόνια πολλά με 17 α στο τέλος. Επειδή δεν ήξερε πώς αλλιώς να εκφράσει το συναίσθημα, προφανώς. Και μετά μια καρδιά κόκκινη, έτσι, για την αλητεία. Ο καιρός σήμερα στην Κρήτη είναι γενικά αέθριος. Η θερμοκρασία κινείται από 22 μέχρι 33 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη μπορεί να φτάσει τοπικά και στους 36. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με στα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο βρίσκεται στους 29. Με λίγα λόγια, ο καιρός μας λέει θα σας ψήσω λιγάκι, αλλά θα σας φυσάω κιόλας για να μην λέτε ότι δεν σας προσέχω. Ο ήλιος πάντως παραμένει δυνατός, νερό, σκιά και λιγότερη ροισμή, ειδικά για παιδιά και ηλικιωμένους. Κανείς δεν κέρδισε μετάλλιο επειδή περπάτησε στις 5 το απόγευμα χωρίς καπέλο, γι' αυτό το νου σας. Και σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου βρίσκεται στην κατηγορία 4. Δηλαδή είναι πολύ υψηλός, καμιά φωτιά και καμία προσεξία στην Ύπαιθρο. Με τη ζέστη, την ξηρασία και τον αέρα, κάτι που φαίνεται μικρό μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να γίνει μεγάλο. Η φύση δεν έχει κουμπί ανέρεση, ούτε υπάρχει τεχνική υποστήριξη για να πεις καλησπέρα, σας έγινε ένα λάθος. Μπορείτε να επαναφέρετε το βουνό στην προηγούμενη κατάσταση. Οπότε προσοχή, όχι από φόβο, από στοιχειώδη λογική.

Το ξέρετε ότι η Τρίτη είναι η μέρα των αποφάσεων, ε? Η Δευτέρα κοιτάζει το παρόν και το μέλλον της εβδομάδας, ανοίγει ημερολόγια, φτιάχνει προγράμματα, γράφει λίστες και προσποιείται ότι αυτή τη φορά θα γίνουν όλα στην ώρα τους. Η Τρίτη όμως είναι λίγο διαφορετική. Την Τρίτη αποφασίζεις αν θα κάνεις εκείνο το τηλεφώνημα, αν θα απαντήσεις στο μήνυμα που κοίταζες από την Κυριακή, αν θα ξεκινήσεις κάτι που αναβάλεις ή αν θα παραγγείλεις πάλι φαγητό επειδή βαριέσαι να μαγειρέψεις. Βέβαια δεν σου ζητά να αλλάξεις ολόκληρη τη ζωή σου, προς Θεού. Δεν είναι και αδιάκριτη. Μια μικρή καθαρή απόφαση ζητά. Να πεις ένα ναι εκεί που φοβάσαι, ένα όχι εκεί που έχεις κουραστεί ή ένα θα το σκεφτώ εκεί που παλιότερα έλεγες ναι κανένα πρόβλημα και 5 λεπτά μετά είχες αποκτήσει 14 προβλήματα, 3 προθεσμίες και μια ανεξήγητη ταχυπαλμία. Έτσι είναι αυτά παιδιά, μεγαλώνοντας άλλωστε καταλαβαίνεις κάτι. Οριμότητα δεν είναι να έχεις όλες τις απαντήσεις, είναι να ξέρεις πότε πρέπει να πεις όχι. Και ποια τηλεφωνήματα δεν πρέπει να σηκώσεις την ώρα που ξεκουράζεσαι. Γιατί αν σε παίρνουν στις 3:30 το μεσημέρι και ξεκινούν με το «έχεις ένα λεπτό», δεν έχουν ένα λεπτό. Έχουν θέμα και μάλιστα μεγάλο. Ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί θέλω να σας δώσω ένα μυστικό. Να μ' ακούσετε. Ειδικά οι καλοφαγάδες και οι λάτρεις της ιταλικής κουζίνας. Προχθές, το Σαββατοκυριακό δηλαδή, ήμουνα προς τη μεριά του Λασιθιού. Εκεί, προς τα νότια, Ίστρο, καλό χωριό, Ιεράπετρα. Αγαπημένα μέρη. Λοιπόν, από τις αποφάσεις να περάσουμε στις μακαρονάδες, εντάξει, δεν υπάρχει λογική σύνδεση και μεταξύ μας δεν χρειάζεται να υπάρχει πάντα. Αν όλα στη ζωή είχαν λογική σειρά, κανείς δεν θα τρώγε γλυκό αμέσως μετά το βραδινό.

το σημερινό μυστικό μέρος δεν βρίσκεται ακριβώς μέσα στην πόλη, βρίσκεται λίγο πιο ανατολικά, στο ίστρον του Λασιθίου, κοντά στην παραλία Βούλισμα. Το ανακάλυψα εντελώς τυχαία. Ευχαριστώ το φίλο μου το Μάνο που με πήγε. Τα ωραιότερα μέρη άλλωστε συνήθως τα βρίσκεις όταν δεν τα ψάχνεις, ε? Όπως βρίσκεις άσφαλτο αντί για λακκούβα στο Ηράκλειο, κάπως έτσι. Είναι ένα μαγαζί ιταλικό, λέγεται Βαλέρια Πίτσα και Πάστα. Ένα μικρό, ζεστό και πραγματικά ιταλικό μαγαζί. Το έχει μια Ιταλίδα, η Βαλέρια, και αυτό φαίνεται από την πρώτη ματιά. Όχι επειδή κάποιος έβαλε μια ιταλική σημαία στον τοίχο και πέταξε λίγο βασιλικό πάνω στην πίτσα. Και άρχισε να μιλάει κουνώντας τα χέρια, ξέρετε, όπως κάνουν οι Ιταλοί. Εδώ μιλάμε για αυθεντική ιταλική πίτσα. Πολύ ωραίες μακαρονάδες, απλές καθαρές γεύσεις και εκείνη τη σπιτική αίσθηση που δεν δημιουργείται με διακόσμηση, ή την έχει ένα μέρος ή δεν την έχει. Η πίτσα απίστευτη, από εκείνες που φτάνουν στο τραπέζι και για λίγα λεπτά σταματά κάθε συζήτηση, τραγανή με λεπτή ζύμη, ακριβώς όπως μ' αρέσει. Και οι μακαρονάδες, πραγματική γεύση, δεν κολυμπούν μέσα στη σάλτσα. Έχουν ισορροπία, χαρακτήρα και μπορεί να καταλάβεις τι τρως. Πράγμα όχι τόσο αυτονόητο, μερικές φορές παραγγένει ζυμαρικά. Καταφθάνει μια ποσότητα σάλτσας ικανή να σβήσει μια μικρή δασική πυρκαγιά που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, στη Βαλέρια καταλαβαίνεις τη διαφορά ανάμεσα σε ένα φαγητό που απλώς ονομάζεται ιταλικό και σε φαγητό που το φτιάχνουν οι Ιταλοί φέρνοντας μαζί τους τις γεύσεις και τα αρώματα του τόπου τους. Πηγαίνετε, θα με θυμηθείτε. Μικρό, έτσι όμορφο, από αυτά τα κρυμμένα μαγαζάκια που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν. Σου βάζουν το πιάτο μπροστά και το πιάτο αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν βρεθείτε προς το Βούλισμα, είναι πάνω στην Εθνική Οδό και Οδό Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας, αριστερά κάπου. Κάντε μια στάση, με ευχαριστείτε αργότερα.

a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ στο μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασιθί. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Και επειδή σας αγαπάμε, έχουμε 10 εισιτήρια για σινεμά, πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ, Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Χορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. Προσκλήσεις για συναυλίες, τέλος παιδιά.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Στο μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη. Και όσο για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει, το μικρόφωνο είναι ανοιχτά και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε, παιδιά. Και επειδή σας αγαπάμε, έχουμε και 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος, Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, το ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς.

καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Γρηγόρη, που μόλις επέστρεψε από τις διακοπές του. Λίγο ημέρες, αλλά δεν πειράζει, καλές είναι και αυτές. Αυτή είναι η The Who και το Baba O'Reilly. Αυτό το διάσημο επαναλαμβανόμενο μοτίβο που ακούγεται σαν ηλεκτρονική ακολουθία δεν δημιουργήθηκε με σύγχρονο synthesizer. Βγήκε από ένα όργανο, το Lowry, με ειδική λειτουργία επανάληψης. Στη συγκεκριμένη επεξεργασία, το ιστορικό αυτό μοτίβο περνά από την κλασική rock στη σύγχρονη χορευτική παραγωγή. Και περισσότερο από 50 χρόνια μετά, ακούγεται ακόμη σαν μήνυμα που μόλις έφτασε από το μέλλον. Πολλά χρόνια μπροστά.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9. Και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Συγχαρητήρια Νίκο και για την τιμητική διάκριση που έφερε στον τόπο μας. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Επιστροφή στον αέρα, μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ήταν η προθέρμανση. Τώρα αρχίζει το κυρίως πρόγραμμα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν. Εδώ έχουμε αποδείξει ότι σας αγαπάμε, το ξέρετε, το νιώθετε και δεν θα σας αφήναμε και έτσι. Το μουσικό κανάλι σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνόπολης κάνει δώρο σε 10 τυχερούς ακροατές εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς.

Ήρθε η ώρα να αποκτήσουμε θερμοκρασία. So David Bowie και Cat People Putting Out Fire. Η πρώτη εκδοχή του Cat People δημιουργήθηκε για την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του 1982. Ο Giorgio Moroder έγραψε και παρήγαγε τη μουσική. Ο David Bowie ανέλαβε τους στίχους και ηχογράφησε τη φωνή του στο Μοντρέ της Ελβετίας. Ένα χρόνο αργότερα ο Bowie ηχογράφησε ξανά το τραγούδι για το Let's Dance. Αυτή τη φορά με παραγωγή του Nile Rodgers με το Stevie Ray Vaughan στην κιθάρα. Το κομμάτι δεν βιάζεται να αποκαλύψει τη δύναμή του, σε πλησιάζει αργά και ανεβάζει σταδιακά θερμοκρασία.

Για τη συνέχεια περνάμε σε ένα συγκρότημα που δεν χρησιμοποίησε απλώς το σκοτάδι, το έκανε ολόκληρη αρχιτεκτονική. The Sisters of Mercy and more. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στον Αλέξανδρο, στο Μανώλη, στο Λευτέρη και στον Κώστα. Σε καλή μεριά παιδιά, καλές προβολές. Και να μας πάρετε να μας πείτε τι είδατε και αν ήταν καλές, ε.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή τη είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Και κάπως έτσι επιστρέψαμε και επιστρέψαμε, καθώς μπήκαμε ήδη στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας. Εκεί που συνήθως συμβαίνουν και τα καλύτερα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν. Τελευταία στροφή για σήμερα, βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και πάμε δυνατά. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και θα είμαστε μαζί για άλλα 20 λεπτά.

Α, να σας πω κιόλας ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια και πάνε στους πιο τυχερούς, στους πιο γρήγορους. Για σινεμά, Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260. Γρήγορα τα χεράκια στο τηλέφωνο, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς.

εποχές Def Leppard και Rock On. Εποχές που όταν περίμενες να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι στο ραδιόφωνο, δεν το επέλεγες, δεν το προσπερνούσες, δεν πατούσες το επόμενο. Περίμενες και περίμενες πραγματικά, ε. Και όταν επιτέλους έπαιζε ο φωνή τους μιλούσε πάνω στην εισαγωγή. Καλή ώρα σαν και τώρα. Και εσύ στο σπίτι του φώναζες τα

μουσική παντού και ένα εντελώς καινούργιο λόγο να έχουν πάντα κοντά τους, ένα μολύβι. Οι νεότεροι τώρα θα αναρωτιούνται τι σχέση έχει το μολύβι με τη μουσική. Αθώα παιδιά. Το μολύβι ήταν η οδική βοήθεια της κασέτας. Ξετύλιγε την ταινία. Μολύβι. Χαλάρωσε μέσα η κασέτα. Μολύβι. Ήθελες να την τυλίξεις χωρίς να τελειώσεις τις μπαταρίες. Πάλι μολύβι. Σήμερα, αντί για μολύβι, έχουμε έξυπνα τηλέφωνα.

Υπήρχαν βέβαια και οι κασέτες που γράφαμε μόνοι μας. Οι πρώτες προσωπικές μουσικές συλλογές. Έπρεπε να διαλέξεις ποιο τραγούδι θα μπει πρώτο, ποιο θα ακολουθήσει και αν προλαβαίνει να χωρέσει ακόμη ένα πριν τελειώσει η πλευρά. Εκεί γεννηθήκαν οι πραγματικοί μουσικοί παραγωγοί. Όχι μπροστά σε υπολογιστές. Ωραία χρόνια.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου.

Έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Γιατί? Γιατί μπορούμε. Δεν ήταν απλώς μια σειρά τραγουδιών. Ήταν μια διαδρομή από την κιθάρα προς τον ηλεκτρονικό ρυθμό και από την ήρεμη σκέψη προς εκείνη τη μουσική που δεν σου αφήνει άλλη επιλογή από το να σηκώσεις λίγο την ένταση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ με καθαρό μυαλό, ανοιχτά αυτιά και λίγη παραπάνω υπομονή στους δρόμους του Ηρακλείου. Γιατί η μουσική μπορεί να συγχρονίσει σχεδόν τα πάντα, την κίνηση δυστυχώς όχι, ακόμη όχι. Από το μουσικό κανάλι 105,1 και το Δήμο Κιβωτίδη, καλά να περάσετε σε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς, πρώτο ο Θεός, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2023.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105.

it's a reward. And right now we will rejoice and clap our hands.